Όπως συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενομοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε

0: Απόκρυψη αριθμού. Εμπρός.
1: Γιάννη, γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα, ποιος είσαι?
1: Είμαι τα προσκάμνη σε ένα συντή και θα σου πω δύο λόγια να βάλεις, άμα θέλεις.
0: Εξαρτάται το περιεχόμενο, αλλά δεν σε γνωρίζω. Ποιος είσαι?
1: Έμπρος, να σου πω γιατί υπάρχει λόγο.
0: Τι εννοείται?
1: Έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς κάποιες ανώνυμες επιστολές που έχουν χαρακτήρα καταγγελιών του υπογράφου Διάπολη Κολιανή μας?
0: Ναι, για μια εικοσαετία τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ τι έστανα.
0: Εσύ, και ήθελα να σε βρω, γιατί το κάνεις αυτό?
1: Ποιος είσαι? Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω το πραγματικό μου όνομα, αλλά θα σου πω γιατί δεν θέλω.
0: Γιατί το κάνεις, για πες μου.
1: Οι αδικές αποθεωρώ και δεν τιμωρείται κανένας. Τα κατάλαβες?
0: Αδικές όπως τις βλέπουν τα μάτια
1: σου. Τι εννοείς όπως τις βλέπουν τα μάτια σου?
0: Όπως τις βλέπεις εσύ.
1: Εγώ είμαι σωστός άνθρωπος.
0: Πού θες να ξέρω, αφού είσαι ανώνυμος, πού να ξέρεις αν είσαι σωστός ή όχι?
1: Αυτά που γράφω είναι σωστά, δεν πρέπει να ελέγξει ο εισαγγελέας. Αυτά τα βλέπεις, όχι από πρώτη.
0: Γιατί διαλέγεις το ανώνυμο και δεν πας στον εισαγγελέα να κάνεις επώνυμη καταγγελία?
1: Να κάνω βρε επώνυμη καταγγελία, θα βρουν μπροστά τους οι φαμίλες τους και θα μας βάλουν μέσα στα δικαστήρια, θα πλέξουμε τη δικασία και να σε...
0: Ναι, αλλά αφού είσαι δίκαιος, τι φοβάσαι?
1: Φοβάσαι,
0: αυτό όλο είναι φόβος.
1: Όχι, να απογράφεις το κάνω, μπορώ πιο το.
0: Με τα δικά σου μάτια, και ξέρω δεν είσαι ο δικαστής να δικάζεις και μάλιστα ανώνυμα.
1: Η παρανομία πρέπει να τιμωρείται. Τα κατάλαβες? Θα σου λέω.
0: Ποιος ορίζει το παρανομίο νόμιμο?
1: Οι εκάστοτε νόμοι, παιδιά.
0: Τους νόμους. Ποιοι τους φτιάχνουν?
1: Οι κυβερνώντες. Και πρέπει να υπακούμε. Και
0: αν οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν ψηφιστεί από το λαό ή αν μας κατακτήσουν οι εχθροί και φτιάξουν δικούς τους νόμους, θεωρούνται κυβερνώντες?
1: Κατά μία έννοια, βέβαια.
0: Α, κατά μία έννοια, ναι. Δεν μου λες ο ρόλος σου σε εκείνη την επτή θα είναι? Πώς, τι θα κάνεις εσύ?
1: Γιατί
0: σε περίπτωση που μας κατακτήσουν οι εχθροί, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψω το χέρι σου που θα δείξει εμένα και τους άλλους μας συγχωριανούς όταν θα μας στήσουν αύριο στο ιστορικό πλατή να επιλέξεις εσύ το χέρι σου, δηλαδή, και θα πάμε για εκτέλεση. Και θα δω μόνο τα μάτια σου, γιατί το πρόσωπό σου θα είναι καλυμμένο με τη μαύρη κουκούλα, γιατί αυτό είσαι.
1: Ναι,
0: και το βλέμμα σου θα είναι γεμάτο φθόνο και ζήλια. Και όταν σε κοιτάω με λύπηση, γιατί είσαι για λύπη, φίλε μου, και συγχωριανέ. Αυτό δείχνει να κλείσει το τηλέφωνο, δεν μα στείλει καμιά νόμιμη επιστολή. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν Έλληνα να είναι προδότης.
1: Είμαι και προδότης.
0: Ναι, είσαι προδότης. Ναι, είσαι προδότης, λοιπόν, σε κρυμμένο πρόσωπο.
1: Γιατί τελειώσαμε. Κρυμμένο, λοιπόν, κοίταξε, αρκετά μου λέει, θα κλείσω τηλέφωνο.
0: Οι αρχαίοι μας το όνομα του Εφιάλτη δεν το έδωσαν ποτέ σε κανένα του παιδί μετά από την προδοσία που έκανε στις Θερμοπύλες. Λοιπόν, αντιθέτως, με το όνομά του περιγράφουν τρομακτικό όνειρο.
1: Και τρομακτικό όνειρο, δηλαδή με
0: τελικά το όνομα που σου ταιριάζει είναι Εφιάλτη. Πώς να συζητήσει με ανώνυμο, δεν μπορεί. Το κλείσει. Δεν μπορεί την αλήθεια και το φως, γιατί ζει στο ψέμα και στο σκοτάδι. Υπάρχουν και αυτοί ευτυχώς που είναι λίγοι. Αλλά τι λίγοι, συμφορά. Παναγία μου, σας φυλάξει.

Είμαστε ενοχωριανοί, κάτι παρσένο. Είμαστε ενοχωριανοί. Καλή μας ξενοχωριανή, όλοι σας να το πείτε. Αχι, που να είστε του καιρού καλά, που να είστε του καιρού καλά. Πάλι να ξαναφτείτε.

να ναι και του γερουγάνα, να ναι και του, να ναι.

0: γιορτές όλους. Σ' όλους τη ξένο χωριά
1: μου. Και
2: θα γεύνω εγώ πάλι. Είναι
0: εξόλου. Και σ' όλους τη ξένο.

0: στιγμές. Εσόλους τους ξενοχωριάνους, γνωστούς και αγνωστούς μας.
1: Εγνωστούς!

0: του χρόνου να ξα... του χρόνου να ξαναρθούσει.
1: Του χρόνου να ξα... του χρόνου να ξαναρθούσει.
0: Άιντε, του χρόνου να ξαναρθούσει.

Any more super.

Άιντε, Έλλημπος υπερηφάνη, με τα αιτήματα σου μετά. Αποφέρνεις που την φέρνεις που θέλει.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Yani.

Κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ, μα

0: Για να πείσω μας κάνει πολύ πεντάμενο.
1: Έλα κοντά, έλα κοντά. Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

Καθηγητά στέλνει τσιγκούλι και δοξάνι α, βρισκούνται στην παρέα, βρισκούνται στην παρέα μας. Ah!

Έρχεστε και μας την έρχεστε.

Thank you.

0: το πέρασμά σας. Το πέρασμά σας έρχεται.
1: Το πέρασμά σας, το πέρασμά σας έρχεται.
0: Το πέρασμά σας.
2: Εδώ πάει ωραία.
0: Ζάνας τραπήκε φαίνει. Το πέρασμά σας ζάνας τραπήκε
1: φαίνει.
0: Sentendo

Απόψε, αποφέγγει.

0: Τίποτε να πάει στο πλήμα, ναι. Αυτή την ώρα, μα το χώρο να στο χωρό μέσα.
1: Είναι γραμμή και αυτό το χώρο.
0: Αν έχω μέσα στο χωρό, εσύ να μην απογοητεύεσαι.
2: Έτε, έπα, θα ρε, τέτοια πάρα.
0: Είναι το ξεστά, βρίσκω μέσα.

το γέλο νερό στο κεφί σας.

χάρη στις, η χάρη στις Παναγιάς. Να είσαι μαζί σου.

0: Γεια σου,
1: πού το παίρνει ρε, πέρα και πόη.
2: Πάρτε, αλλά μην θα έξω.
1: Κάνε αυτό.
2: Αν δεν θα είμαι έξω,
1: το τρώγω αυτό το πράγμα. Να πάρτε, πάρτε.
2: Δεν θέλω.
1: Αγιάλια είναι.

0: υγεία.
1: Εγώ το πίνω πάρα καλά, γιατί δεν πίνω. Άγιο, άγιο. Υγεία.

Γιώργο! Thank you.

φτιάξω μου πάνω κάτω. Μου φτιάξω μου ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε ρε

Ελιόραντα, Ελιόραντα.

Αγγλικά.

καθένα θα μου δείξετε. Να ακούσουμε.

Ευχαριστώ. Και μικρή.

0: λόγια ακούσα μου δυσκότενη. Δεν είναι σε
1: κάτι. Κάκι. Η όλη μου την πόστη.

0: και τη στή, αχι και τη στιμούμε, και τη στιμούμε ακόμα.
1: Και τη στιμούμε ακόμα.
0: Και τη στιμούμε ακόμα.

αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέχασα, γι' αυτό και δε ξέχασα τους

Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι.

Παρακολουθούσε.

παιδιά. Πολύ πολύ. Τώρα τσιμώσουν οι δουλειά μας, οι κοινότητες μου λένε τους καταλήγους και εμάς οι κόσμους. Ω, ναι, ναι. Άντε, εσύ πάλι και εσύ για μη δεύτερο.

Για να τα σωρά που δεν μπορώ.

συνεγκαίδες, συνεγκαίδες, συνεγκαίδες,

χαρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

ζωή. Παιδιά, αγγλεντή, ζωτέρι.

μια ζωή είπα, παραμερίζεται τη.

Αμήν είναι μάνες στενάγους.

0: φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.
1: Μα φεύγει, μα φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα φεύγει, αψέσβησε.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
0: Άιτε, όσο νοσοκρό, νοσοκρό νοκιάνισε,

Εντεχαμίνες Αγίνε.

και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

Κοίτα! Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια.

Ah!

όμορφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το

πράσινε να στα πάστε. Θα συνέχισα. Θα δίνει τι μα θέλω.

0: από τι, αίτες από τι, κάκο, από τι, κάκο σύνδι.
1: Πάλι αυτή η
2: βολή. Εγώ το ξεβρώ μερακλή.

δάκλυ, μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στερά, κι απόψε, κι απόψε, στερά, μετά. Άιντε, κι απόψε εις τα γραμμάτα, λέει κι ο νους του τραχή, λέει σε. Ωραία, μα δώστε και να λογάνε να πιούν, ρε παιδιά, δώστε και να λογάνε να πιούν. Αν είναι ο διάσος πάλι, αν είναι ο διάσος πάλι, αν είναι.

Εξάπετε στιγμές, εξάπετε.

0: και στιγμές εξάρθε δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει να τις κάνεις.
0: Είτε, προσπάθησε.

βρεις. Ήσουν να πρώτο μεράκτης. Ήσουν πρώτο μεράκτης, μα σε επηρέασα. Ήσουν πρώτο μεράκτης, μα σε επηρέασα.

0: παιδιά.
1: Η ελληνική ζενή, η χρονική ζενή.

Έρχεται να το κάνει και να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

αν ξέρεις να με αγαπάς, πες μου το.

και θα τα καταφέρω.

τα θέλω. Ό,τι να είναι, βρε.

να ασφαράσει την πένω, κανά δείτε και μπόρεσαι.

βρίσκομαι αστανό κεφάλος, στου γλεντιού τις ώρες.

άλλο μόνο και στις συναντήσεις είδας Thank you.

Ολυμπός δέχεται.

το Θεό. Ατρόπια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Κι αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Είτε όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, και λέω,

Άγιο ρε Βασίλη. Έχει ένα σκαλί. Έχει ένα σκαλί. Έχει ένα σκαλί. Έχει ένα σκαλί.

Σε λίγο, σε λίγο.

Πάλι θα γίνε κοπέρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Καλή χρονιά.
1: Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Κα

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρόν ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάεις από σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή». «Φωνιάζω το άλλο». «Καλό μου άλλο, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μην με φάεις ακόμη, να φωνιάξουμε και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχό ποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξουμε και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά, σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό. Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί. Πού σου είναι σου ως αν ήπιασε η φωτία. Εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο. Ψώματα λέει, του λέει εκείνη. Στάσου να πάω να με εις, λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωκε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να την ξεσκίσουν. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο ανής του Αντωνίτου Κονόμου, στο σπίτι του, που την εποχή εκείνη το χρησιμοποιούσαν για χωροστάσι επειδή ήταν ευρύχωρο, σε μια διασκέδαση είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Δαργάκι με,

Και σαν τα σκουπίδο χαρτά.

γυαλιά. Βοήθειά σου πά, βοήθειά σου πά, Παναγιά. Όχι, βοήθειά σου η Παναγιά, θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά, θέλω να σε

0: ασφαλής να σε έχει.
1: Παιδιά,
0: ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνω. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Άσε ρε αδερφέ Καλινιάρη.
1: Αλλά που αντόβρι.
2: Έχω και απόλυτο δίκιο.
0: Συμπέθερε, γεια σου.
1: Εμείς εδώ.
0: Οπα!
1: Βάζουμε μηχάνη.

μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Ωντεί, μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λύρι. Πάλι το χώριο και έγινα στολή.

0: πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα. Πως αγλεντάς με τέμου.

κι αυτό από

Μανώλης. Είμαι ο Τίσκος Αντισπάνης. Εντάξει, άρα θα το γιώργο.

0: έρχεται κούλα. Άντα δρόσου τη θέση. Άδεια κάνε και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για ένα πύργο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ελιοθύμησε μέσα η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε την πύργο, άντε. Άντε παιδί. Κάνε μου τη χάρη.
1: Η μόλι λίγη να πει. Άρα δεν βγαίνει όξο.
2: Μπαρκώνει κάτι, δεν ακούει.
0: Ελιοθύμησε μέσα η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πει ρόλο τα πεμπράν Μιχαλίδης.

0: καπνές.
1: Εμένα φτάσει. Εμένα φτάσει. Ω, ο ψάρες.

ξανέστω.

Καθάρισε για όλα.

μαζί σου παγλέ, μαζί σου παγλέ.

0: Μιχαηλίδη, τρίπουσε το πρεάρι. Εκεί μέσα. Βούριξε τον Ελάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

0: την όλη μου την αγαπάς.
1: Για ξανά την τεράκι.
2: Παράκι από χρόνο.
3: Όχι ας παραγία.
0: Την όλη μου την αγαπάς. Μαζί στα ξένα μένεις μαζί.

θα κλείσω τα μάτια μου. Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Το λάθο θα πουλήσω. Θα κλείσω τα μπαμπά μου. Μα θα τα πουλήσω.

Μπαμ!

0: Έλα, απόψε. Απόψε. Απόψε σιγάρο.
1: Αν θέλεις.
0: Πάπα, τι πω. Από τα αρνάκια. Αν θέλεις, αφήνεις. Θέλω να μεγάλω λίγο το πράγμα, θέλω τα πιστήρια.

0: Καλώς ήρθατε, κουράγιο.
1: Γεια σου, ρε λεβέκι!
0: Έλα, Βαγγίλη, σου πάνω, φύγαλε εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, κουράγιο, άνθρωπος, νέος άνθρωπος.
1: Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Σαν να μην περάσεις. Προβλέπω ότι δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε. Χρόνο ωραίο. Κοίταξε.
2: Τα βούτια μου του ουρανού, ε! Τα βούτια μου του ουρανού, το κάθε μη. Ανάπτυμα! Δεν γυαλί μου.
1: Ανάπτυμα! Πάμε χωρίς! Θα πάω! Κύλος! Θα σηκώσω σένα και θα κάτσω! Τώρα, ε! Σε μαντοφύλακας, ε! Ε, το διάβολο το μάτι! Τώρα θα πάω σου να είχα τη θέση! Εγώ που κάνω καλή θέση, ε! Να η διαφορά μας ποια είναι! Να η διαφορά μας ποια είναι!
0: Αμήν έρθει!
1: Βεβαίως! Βεβαίως!
2: Για σένα την καλή!
0: Πού πάρει χέρι! Θα τα χαλάρουμε τώρα! Θα τα χαλάρουμε τώρα! Αφίου!
1: Φύγεις! Τώρα που ήρθες! Τώρα που ήρθες θα φύγεις! Μια πόρτα θα χορέψω, μια πόρτα!
0: Μόνο!
3: Αφήνω
0: βεσκάκι, αφήνω βεσκάκι.

0: το γύρω μηνά, το γύρω μηνά.
1: Μηνά.
0: Κόψε μου. Αγάλα.
1: Αυτό
0: είναι σατανά, ρούι. Μια μαρκά το γύρω μηνά, είναι νέο.
1: Είναι κάτι το τελευταίο, είναι
0: ελικόπτερο.
1: Ναι. Κοίτια.
0: Κοίτια, αγάλα.

να πει την εικόνα. Δώσε να πει, λέω, δώσε να πει. Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε, δώσε,

Το ποτήρι του είναι μπροστά του, μπροστά δεν είναι το ποτήρι. Το whisky, το ψαχτό. Αν

Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτα. Ας το κοίτ

Καλά.

0: σκοπή, σκοπή.
1: Αν θέλετε, αν θέλετε,

0: Έλα να
1: μη μαζί. Μαμά, μαμά. Να πάλι μαμά, μαμά. Κατά μαμά. Σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει, ότι περνά. Ότι περνά.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Αυτά ήταν τα παιδιά.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν. Κάτσε να προσπέρισουμε εδώ.
0: Μαζέψε τα όλα.
2: Έχουμε θέμα με το τρόλεϊ πάλι.
0: Όχι, όχι. Με το τραμ.
2: Έχουμε θέμα με το τραμ.
0: Πού. Πάλι το τραμ. Πάλι το τραμ.
1: Με το τρέμ.
2: Πού. Φίλοι, τι ώρα πρέπει να φύγουμε. Είναι 11 και 10. Μισή ώρα ήρθα και να φύγουμε.
0: Εδώ. Έχει ακόμα. Έλα,
1: πέρα. Λίγα περίπου. Έχει ακόμα. Έχει περίπου. Έχει ακόμα.

0: Άλλο να σταματήσω δημοσίευση, άλλο να κρατήσω μαγειά. Φιλία! Δεν θέλει, δεν θέλει, δεν θέλει. Καμώ
1: τα
0: σιγάρα
1: σου,
2: γιατί κλείνει το μαγαζί.
0: Α, κλείνει,
2: κλείνει το μαγαζί.
1: Ε!
2: Γιατί να.
1: Κλείνει, παιδί μου.
2: Ε!
1: Πώς θα λέμε όσο
2: πιθανό. Ξεκινάτε.
1: Ναι, δεν θα μας

0: Yes.
1: Please.
2: Κάτω, ξέρεις από κάτω.
1: You must.

0: Nice to meet you.
1: Thank you.
0: We thank you.
1: And I hope we meet next year.
0: Me too. Thank you very much.
2: Έλα, φίλοι μου.
3: Η ώρα σου είναι της Ελλάδας.
2: Ναι, δεν ξέρω. Έχουμε
3: καιρό ακόμα.
2: Μαζί διαφύγουμε. Θα έρθεις μαζί μας.
3: Ναι, θα πάω μαζί.
2: Κανόνισε εσύ την ώρα. Πότε θα φύγουμε.
3: Εντάξει.
4: Για το μαγαζί που πήγε την ημέρα.
3: Εντάξει.
2: Λίγο. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά.
0: Καλά. Καλά. Καλά.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακτητικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για τη νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν πτωήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου η μάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων Επιτραπέζιων Τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλυμπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο. Το Μήλο της Μιλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μιλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνι. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

Το διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι.

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούι, τανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, άρχοντες τρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

ακούσει άλλο πάλι θετικά. Σε μαζελίζει όχι. Όχι, όχι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Ολυμπίτης του χθες. Η βροχή μαστίγωνε και σκέρωνα το πρόσωπό σου. Το δάκρυ σαν στέγνωνε παλτόκορφα, ο ήλιος σε όργωνε. Ο ίδρος στη γη τη σαστισμένη πότιζε. Και εσύ, νότες βυζαντινές στο πέλαγο, το πόνο σου. Εκατόχειρας, μα άγγελος αληθινός. Κι ήταν γλυκό για τα παιδιά, στα κούμιλα το παραμύθι. Λύτρωση το όνειρο, στο σταυλαλόνι φαμιλίτη και στο μουτζούρι τα τρουφτούλια, δείπνο βασιλικό. Όλα ρυθμός, μυρολόι και γλέντι. Εγώ δηλός, λιποτάχτης, άβουλος γραφιάς, μα λατρευτή σου, Ολυμπίτη του χθες.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακτητικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήταν μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα.

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

συνεχίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν πτωήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα Πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: για σένα νύχτα.
1: Εύκολο. Άρα όμως μπορεί να τους πάρει, τους κάνει.

τις προσκύνητες. Και εδώ στο φτηνή υγεία.

0: απόψε στη Βουκούτα.
1: Απόψε, απόψε, απόψε.

Δεν πρέπει να είναι στη.

0: ξέρουμε κανένα. Τι πόλη είναι.
1: Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι πόλη είναι. Τι π

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

κάθε αποκριά η Όλυμπος με τα όμορφα έθιμά της ζει έντονα τους φουστανλάες. Τις μέρες της κατοχής, παρόλες τις δυσκολίες, δεν παρέλειπαν να τιμούν τα έθιμα στην Κούφη. Καθαρή Δευτέρα λοιπόν, 6-7 λεβέντες χόρευαν με τις κατάλευκες φουστανέλες των τις χορεύτριες τους. Σαν είδε ο Βασίλης ο Χιράκης τη φουστανέλα και τη λεβεντιά, ενθουσιάστηκε και είπε

ούτε να τσακωμένε.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.